Ενώ το έμνα σε έργαν και ο Σοφάν Σουρή. Σλοπτάν το κακάμ. Σλοπτάν κασκά το νέτοιμο κασέ. Νησέ πονή ιούζε του γιο να παραπάν σε τεκό σώπο και να κανήρι αντάει. Και ασμά. Σαρίφα Ιούσοφ. Βάλκουμ σαλάμ, ραμματουλά. Saudara, keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Σαφή Ριντού. Σπρώτη και πρώτη για μην έμαλα. Λατσο Ρόμλι Σαρέπ, Ντάντζουγκα, Νταϊόν Ορφαϊζα.